ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: δουλεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

ξεκινά με το ρυθμό, σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

άδειο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει.

0: γεγονότα της εβδομάδας.
1: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο που σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ, γράφει το Πολίτικο. Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους.

0: κύκλους που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη. Η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, αυξάνονται οι προβληματισμένοι με το θέμα βουλευτές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε την Κυριακή στις φυλακές Νιγρήτας Σερών και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έγκλειστοι.
1: Ευκίνη! Κάθε πρωί!
2: Κάθε πρωί!
1: Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή! Ράδιο Λευκίνη!
2: Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 100.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη.
1: 105,5.
0: Μαζί περνάμε καλά.
2: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
4: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρη θα πας να τα βρεις.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
2: Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες φαίνεται να επηρεάζει ολοένα και πιο έντονα τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών να αποτυπώνουν μια κοινωνία που αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική πίεση και περιορίζει σταδιακά τις δαπάνες της. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορο στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Σε Ισραηλινό δικαστήριο παραπέμφθηκαν δύο ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κρήτης. Ένας εξ αυτών κατήγγειλε ότι υπέστη ακραία βία κατά την επιχείρηση κατάληψης των σκαφών. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό.
3: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
4: Έλα στο Κώστα Μάζι.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
4: Έλα στο Μάζι.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
4: Για εξολέμβια Σουζούκι Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Στον λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες, εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων πάλι, καλείς Γιώργο Πάλι.
7: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
8: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
7: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
7: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
8: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκύμη.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Μαΐου σαν σήμερα, 1899, γεννιέται ο χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire. 1933, αρχίζουν οι δημόσιες καύσεις βιβλίων στη Γερμανία από τους Ναζί. 1940, ο Winston Churchill αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας. 1947, ψηφίζεται από την Αμερικανική Βουλή το σχέδιο Truman για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. 1955, εισάγεται το πάγιο τέλος στους λογαριασμούς του νερού, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. 1981, νίκη του Φρανσουά Μιτεράν έναντι του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν για την Προεδρία της Γαλλίας. 1994, ο Νέλσον Μαντέλα ορκίζεται ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής.
2: Η Κέρκυρα, ακούς συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα, με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
3: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
1: Το χωροταξικό για τον τουρισμό δίνει τον τόνο για τις περικοπές δόμησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας και αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις. Στο κόκκινο όλη η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος, καθώς και συγκεκριμένες περιοχές Ετίνο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κατερίνη. Έμεση φόροι επί εμέσων φόρων θα αποδώσουν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Επιβολή ΦΠΑ επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά, καπνικά, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και καφέ. Μηνύματα και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
4: Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978-678-773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
5: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26620-23730.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
11: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
12: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
14: Είναι η παρέα σου. Η μουσική σου. Ραδιο Λευκύμη. 100.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
1: Έλα στο Κώστα Μάζι.
0: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
1: Έλα στο Μάζι.
0: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
1: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
2: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
3: Μεγαμάρτ.
4: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
5: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμεί.
6: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
6: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
7: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.

0: δικό σου. Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
2: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Vouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
0: Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσέλης.

φθηνότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.

Ξυπνήσατε, ακούστε. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίνης. 26 620 23 730.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίνης, Κέρκυρα.
8: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
9: στον Λιμάτων την Πάλη. Πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
2: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Κάθε πρωί,
7: κάθε πρωί,
6: κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
7: Λευκύμη 105,5.
8: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management, Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
9: Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε...

Χαμηλότερες τιμές. Μία Ρησαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είναι ο...
2: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το πρωί το ραδιοφωνικό σου μπραντς είναι απολαυστικό.
2: Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αυτές οι δύο ώρες εύχομαι και ελπίζω να είναι όσο απολαυστικές είναι για μένα, το ίδιο να είναι και για εσάς.
1: Τα Σαββατοκύριακα για δύο ώρες συντονίζεσαι στην εκπομπή που σε περιμένει όπως είσαι.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Δημήτρης Μιλιόγλου. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί στο ράδιο Λευκίνη 105 και 5. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
3: Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα για δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, γεμάτες όμορφες στιγμές από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και με την κινηματογραφική πρόταση της ημέρας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, κλασικά σταθερά εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
4: Το ακούς κάθε μέρα.
1: Ραδιο Λευκίνη 105,5.
4: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Είσαι.

Δεν ξεχνάμε την επικοινωνία μας, παιδιά. Περιμένω τα μηνύματά σας πάντα στο Instagram account μου, στο d-kato-pavla-miliogloo. Μου στέλνετε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε και το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, ειδήσεις από την περιοχή σας. Ό,τι μα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτή την πολύ μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. d-kato-pavla-miliogloo στο Instagram, σας περιμένω.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Δεν αργώ, επιστρέφω σε λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την Ινδία. Μόλις επιστρέψω.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
1: Αναρωτιέστε αν έχετε τη σωστή νοσοκομιακή κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας. Γνωρίζετε πραγματικά τι καλύπτει το ασφαλιστήριό σας? Μέχρι ποιο ποσό καλύπτονται τα έξοδα νοσοκομείου? Έχετε κάνει κάτι γι' αυτό? Θεωρείτε σημαντικό να είστε σωστά καλυμμένοι? Στις ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης, με εμπειρία 40 χρόνων στις νοσοκομιακές ασφαλίσεις, συζητάμε μαζί σας διεξοδικά όλες τις επιλογές και σας εξηγούμε αναλυτικά τις παροχές και τις εταιρείες που εκπροσωπούμε. Καλέστε μας για ραντεβού στο 6978-678773 και 2662-30054. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας. Εμπιστευτείτε την εμπειρία μας για την ασφάλεια της οικογένειάς σας.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε μια βόλτα στην Ινδία για μια είδηση που δεν περίμενα να την ακούσω. Θράψη κάνουν πάρτι με diet Coca-Cola's. Όπως ακριβώς το ακούτε. Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε έλλειψη του αναψυκτικού του συγκεκριμένου. Έτσι λοιπόν, pub και influencers έχουν βρει μια χρυσή ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτή την έλλειψη και διοργανώνουν πάρτι με Coca-Cola Diet με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια, παρακαλώ. Δεν θέλει κόπο, παιδιά. Θέλει τρόπο και μια έξυπνη ιδέα.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστω. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

την εβδομάδα που μας πέρασε απασχόλησε πάρα πολύ τις εκπομπές, τα site, το Met Gala. Στο Met Gala που είδαμε πολλές παρουσίες, πολλούς stars σε ιδιαίτερες εμφανίσεις, ξεχώρισε η Kendall Jenner ως Νίκη της Αμοθράκης, αλλά και η Kylie Jenner ως Αφροδίτη της Μήλου, ενώ τη δικιά της αρχαιοελληνική εμφάνιση έκανε και η Anne Hathaway, απεικονίζοντας τη θεά ειρήνη στο φόρεμά της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
3: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
3: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
5: 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΔ για τις 13 Μαΐου. Μεταξύ των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έθεσε ξανά τις τιμές του πετρελαίου σε τροχιά ανόδου. Η εκεχηρία σε ισχύ, λέει ο Τραμπ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Πλησιάζει η ώρα της εφαρμογής του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΔΕ που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πιστοποίησης της κύριας κατοικίας. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.
6: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
6: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
7: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
8: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά.

0: Κέρκυρα, το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
2: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
4: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
3: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
4: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
3: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
3: Όλη η ομορφιά στο
4: πιάτο σας.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και όχι μόνο. Μη φύγει κανείς. Λευκή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και από ό,τι φαίνεται τα Fuel Pass δεν θα σταματήσουν και το καλοκαίρι αφού ένα νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται από μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν εννοείται, αλλά και γενικώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Τη στιγμή λοιπόν που οι τιμές πετρέλαιο, φυσικό αέριο έχουν πάρει φωτιά βάζοντας φωτιά σε βενζίνη, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επέκταση των μέτρων ανάχωμα στη συνεχιζόμενη ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκτασή της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ και για τον Ιούνιο. Ό,τι χρειάζεται, παιδιά, οι ιδιαίτερες καταστάσεις απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα.
1: Κάθε μέρα. Ράδιο Λευκύμη.
2: Κάθε μέρα επιτυχίες.

0: Θυμάστε την ιστορία με την Blake Lively και τον Justin Baldoni που είχαν βρεθεί στα δικαστήρια. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξαν οι δύο αυτοί γνωστοί ηθοποιοί, θέτοντας τέλος στη δικαστική τους διαμάχη που προέκυψε από την επεισοδιακή παραγωγή της ταινίας τους It Ends With Us το 2024, λίγες μόλις εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη δίκη. Σε κοινή δήλωση λοιπόν, οι νομικοί εκπρόσωποι και των δύο πλευρών ανέφεραν τα εξής. Το τελικό αποτέλεσμα, η ταινία It Ends With Us, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς που εργαστήκαμε για να την υλοποιήσουμε. Η ευαισθητοποίηση και η ουσιαστική συμβολή στη ζωή των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας και όλων των επιζώντων είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε πλήρως. Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Lively άξιζαν να ακουστούν. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στη διασφάλιση εργασιακών χωρών χωρίς ανάρμοστες συμπεριφορές. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Σκηνή 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Λευκίνη.

0: ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26620-23730.
3: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
4: Έλα στον Κώστα Μάζη.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
4: Έλα στο Μάζη.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
4: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Λευκύμη 105,5. Ακούω και μου αρέσει.

μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάμε σινεμά για να δούμε το Χόκουμ. Ένας συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ντέμιαν Μακάρθι, γνωστός κυρίως από την Οντότητα, την τελευταία του άκρος τρομακτική ταινία, επιστρέφει με την τρίτη ταινία του με τίτλο Χόκουμ από τους παραγωγούς της ταινίας Weapons. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άνταμ Σκοτ.

Λίγο πριν το τέλος να υπενθυμίσω ότι σας περιμένω στο Instagram account μου στο Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου με τα μηνύματά σας, με τα αγαπημένα σας τραγούδια, με ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε σε αυτή την παρέα. Δεν ξεχνάτε, follow το λογαριασμό και σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.
1: Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκύμη.

0: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλα αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
2: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
3: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην

0: ποιος είναι το μαγαζί.
1: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
0: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695
2: ευρώ. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ, κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
6: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
7: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Ράδιο Λευκύμη. 105,5.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 10 Μαΐου σαν σήμερα 1899 γεννιέται ο χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire. 1933 αρχίζουν οι δημόσιες καύσεις βιβλίων στη Γερμανία από τους Ναζί. 1940 ο Winston Churchill αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας. 1947 ψηφίζεται από την Αμερικανική Βουλή το σχέδιο Truman για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. 1955 εισάγεται το πάγιο τέλος στους λογαριασμούς του νερού, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. 1981 νίκη του Φρανσουά Μιτεράν έναντι του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν για την Προεδρία της Γαλλίας. 1994 ο Νέλσον Μαντέλα ορκίζεται ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής.
2: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: Ταρατατα. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
3: Είστε οικογενειάρχης με ηλικιωμένους γονείς. Έχετε ασφαλιστεί. Ασφαλιστήριο πυρός κατοικίας. Έχετε ασφαλιστήριο ζωής. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Είστε ιδιοκτήτης κατοικιδίου. Είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Σκάφους αναψυχής. Επαγγελματικούς σκάφους. Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, επικοινωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιωργοπάλη. Χρήστος Γιωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες, εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων Κυπάλη καλείς Γιωργοπάλη.
6: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Μείνε εδώ, στον αγαπημένο σου

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Μείνε εδώ. Μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας.
3: Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη.
2: 105,5. Μαζί. Περνάμε καλά.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή. Εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος, Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru.

0: Ψάξτε πρώτα, έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
2: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
3: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.

0: πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
3: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
4: Έλα στον Κώστα Μάζη.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
4: Έλα στο Μάζι.
5: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
4: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
6: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
11: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
10: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
10: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
11: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
12: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιουργοπάλης. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλη, καλείς Γιουργοπάλη.
13: Λευκύμη. Το Σαββατοκύριακο θέλει διασκέδαση. Θέλει μουσική. Θέλει τραγούδι. Θέλει.
14: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
15: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: των 5,5.
1: Ρώτησέ μου τη θέση για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θα έχει να εισφώσουν. Μόνο κάνει με ρωτήσεις αν θα πέθαινα για σένα. Η απάντηση μόνο μου

0: καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
3: Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες φαίνεται να επηρεάζει ολοένα και πιο έντονα τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών να αποτυπώνουν μια κοινωνία που αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική πίεση και περιορίζει σταδιακά τις δαπάνες της. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Σε Ισραηλινό δικαστήριο παραπέμφθηκαν δύο ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κρήτης. Ένας εξ αυτών κατήγγειλε ότι υπέστη ακραία βία κατά την επιχείρηση κατάληψης των σκαφών. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό.
4: Έχετε φορτηγό δημόσιας χρήσης? Γνωρίζετε πραγματικά τι πληρώνετε για την ασφάλειά του? Ξέρετε τι καλύπτει το συμβόλαιό σας και τι όχι? Ελάτε να συζητήσουμε διεξοδικά την ασφάλεια του οχήματός σας, ώστε να γνωρίζετε γιατί πληρώνετε και να έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης. Δεν έχετε νομική προστασία? Δεν γνωρίζετε τι καλύπτει για την περιουσία και την επαγγελματική σας δραστηριότητα? Στις ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης θα βρείτε λύσεις για κάθε ανάγκη. Καλέστε μας στο 6978-678-773. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
5: Τεχνολογικά μπροστά.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
10: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
11: Μιάρη Σαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρη Σαρσέλης.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Μακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορντούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleo Mac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleo Mac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
2: Μέγαμαρτ. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
10: Λευκύμη. Λευκύμη FM 105,5.

0: σου. Αξίζει να διαφημιστείς στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Τηλεφώνησε τώρα στο 26 620 61 012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970 452 931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
0: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
3: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
2: Έλα στον Κώστα Μάζη.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
2: Έλα στο Μάζη.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
2: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
3: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
4: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
5: Λευκύμη. The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26 610 75 050.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννη Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
8: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
0: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη.
3: Μαζί παντού.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δε σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
4: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management, Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
13: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
14: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
15: Τεχνολογικά μπροστά.
16: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Είστε αστυνομικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, νοσηλευτής, στρατιωτικός, λιμενικός υπάλληλος, πυροσβέστης. Αν είσαι κάτι από τα παραπάνω και σε ενδιαφέρει η νομική κάλυψη, κάλεσέ μας στο 6978 678 773 για μια εμπεριστατωμένη μελέτη νομικής προστασίας για εσένα και την οικογένειά σου. Μπάμπης Κυπριώτης. Αν σας απασχολεί η ασφάλειά σας, Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρίτη Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλη, καλείς Γεωργοπάλη.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρης Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το Σαββατοκύριακο, non-stop. Δώσε

0: πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina, η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, στο τηλέφωνο 266 20 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
2: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
3: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
0: Έλα στον Κώστα Μάζη.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
0: Έλα στο Μάζη.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
0: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
4: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
5: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Είστε επαγγελματίας υγείας, ιατρικού κέντρου, φυσιοθεραπευτής, φοροτεχνικός, ξενοδόχος, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Αν είστε κάτι από όλα αυτά και σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, τηλεφωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, γιατί όλα είναι ασφάλεια.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Μαΐου σαν σήμερα, 1899, γεννιέται ο χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire. 1933, αρχίζουν οι δημόσιες καύσεις βιβλίων στη Γερμανία από τους Ναζί. 1940, ο Winston Churchill αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας. 1947, ψηφίζεται από την Αμερικανική Βουλή το σχέδιο Truman για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. 1955, εισάγεται το πάγιο τέλος στους λογαριασμούς του νερού, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. 1981, νίκη του Φρανσουά Μιτεράν έναντι του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν για την Προεδρία της Γαλλίας. 1994, ο Νέλσον Μαντέλα ορκίζεται ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής.
0: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management, Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε

0: Αφήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
8: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιουργοπάλης. Πετρητή Λευκίμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλείς Γιουργοπάλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
2: Έλα στο Κώστα Μάζι.
1: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
2: Έλα στο Μάζι.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
2: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
1: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
4: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
5: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης 26620 23 730.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
10: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
11: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart.

0: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
2: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
2: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπλήρωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορντούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκήμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκήμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη ομορφιά στο
8: πιάτο σας.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
2: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
3: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
4: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό Κέντρο Λευκύμης, 26620 23730.
5: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
8: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

0: τα γεγονότα της εβδομάδας.
1: 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΔ για τις 13 Μαΐου. Μεταξύ των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έθεσε ξανά τις τιμές του πετρελαίου σε τροχιά ανόδου. Η εκεχηρία σε ισχύ, λέει ο Τραμπ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Πλησιάζει η ώρα της εφαρμογής του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΔΕ που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πιστοποίησης της κύριας κατοικίας. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
4: Έλα στον Κώστα Μάζη.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
4: Έλα στο Μάζη.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
4: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Μιάρη Σαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Κώστα, θέλω κάτι.
4: Τι θέλεις, αργάνα μου?
3: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
4: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
3: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
4: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
5: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
7: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Είστε οικογενειάρχης με ηλικιωμένους γονείς. Έχετε ασφαλιστήριο πυρός κατοικίας. Έχετε ασφαλιστήριο ζωής. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Είστε ιδιοκτήτης κατοικιδίου. Είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Σκάφους αναψυχής. Επαγγελματικούς σκάφους. Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, επικοινωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
2: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
2: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
3: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκίνη

0: Μπάτον την Πάλι, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
4: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: σου.
1: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
2: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
4: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Πού βροχή. Χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
6: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
6: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
7: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: Λευκύμη σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκύμη. Ραδιο Λευκύμη. Νύχτα μαζί.
9: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκύμη. Ραδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.
1: 105,5. Ραδιο Λευκύμη.

0: σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Λευκίνη.
1: Hear this. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκίνη.

Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.

ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Κάθε εποχή
3: είμαστε η καλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
4: Άκου.

πήρες και αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, τη ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

Ράδιο Λευκοίμη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα, κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκοίμη 105,5.

ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.